Ο καθιό ρεμό μου και δουλειά και ποτέ από. Α και θούρια νορούθιρα μου μου για όλοι είναι με υπόρουθιρα. Love ain't easy. Όπου θα κοτσιμπάσει Big House. Όπα Αμέρικα όχι βέρει να. Βατ' το μήνυμα που συμπάσχει είναι. Όχι Αμέρικα μου πράγει νομάνι μου θα κάμε. Σηματοχούν κύριε όχι μου μπάω. Όχι μπάνω σημαίνει σου κάνω μάθα συνένε. Ο κουδά κορορού αερέρον τη έρην την ογκουίνα. Βαόντζερε να όχι συνένε μου με βίρει μου μάθαρε μήνω μήνω μου να χάμπω μπάρι μπω. Ωια. Νομό μου μπρούμα όχι συνένε κανούς σηματία μου μαγιο βιεβάρι. Βαόντζα να όχι συνένε. Πάσο καρβούδεν κόκο κόκο μιο μπιμπι. Μιο βακαβίρο γρόνι μα καβίρε έντζι ουρι έντζι μου πράτενε. Κακούνα άρω εκάκ. Ω αρώσια κακόντο μπωθήν τα μιχίδεϊ. Imba opo mi ndimbi imbi vye wakavire. Inje mi kietro kambothiro wakuvako mumbu nanguri Black Bite no kambothiro kumakishavi Waiting for you, miunjove.

Απήγα να μάρει δεν ξέρω, για πείτε μου τι ομούρο να μπούμε, για πείτε μου να μπαρει ο καρβίδε και του κομμάδι, ο πούνε γνώμη μήνει κακά, τουμπουκά, του άκανε πούνε να μπούμε, είμαι εμπαρε μου, είμαι εμπαρε μου, είναι εντάνο αμπρι πόντα νόμι τατσού, hashtag DJ Mix D.

Ακούεπα, δεν είναι λίγο αμγερίμπα. Σε θέμα ρεφή, να έκουε κανένα ουλίση. Κουνγκύρα από εδώ ήρθαν τα ρε, δεν είναι. Κουνγκύρα από εδώ ήρθαν τα ρε, δεν είναι.